Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πόσο μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Μιρέλα. Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των Στεναρμών. Στο Παρίσι.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

σε πια κοντά μου. Έχω άλλες εποχές. Μετράω τις στιγμές και τις βρίσκω ανιαρές. Δεν μπορώ να μην σ' αγαπώ. Μεθάω τις βραδιές, κάνω σχέσεις βαρετές. Δεν ξέρω που γεννάς, παίρνω ανάποδες στροφές. Δεν θέλω να σε θέλω και όμως θέλω να με θες. Και θα ρω πως θα τρελαθώ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί, σε κυβερνάει η πλευρά σου η σκοτεινή. Κοιμήσου ήσυχα, κανείς δε σ' απειλεί. Τρυπάω τα πλήθη για να πετάξω μακριά. Μόνο η κακία πια μου κόβει τα φτερά. Και κουβαλάω τα βουρκωμένα μυστικά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Θέλεις να πεις. Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν.
1: Η Ionian Galaxy 90,8.
0: Τώρα που σε έχω

0: μεριά σου.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

με τώρα, είναι η ώρα. Τώρα. Το κουτί ανοίγω, γίνομαι πανδώρα. Τώρα. Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Kat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Καλημέρα, καλημέρα. Σάββατο σήμερα, 4 Ιουλίου. Καλό μήνα να έχουμε. Πολύ ζέστη, έχουν πια ζέστη για τα καλά. Απολύτως λογικό, κανένα πρόβλημα. Το νησί μας είναι γεμάτο με επισκέπτες. Ελπίζω να απολαμβάνετε τα μπάνια σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Ionian Galaxy 98, στο μικρόφωνο ένας εκ των Galaxians, Ανδρέας Ερβανιτάκης, σε βολείο κοντά μας και η Βάνια Σαμόλη.

Δυστυχώς το Σαββατοκυριακό μας δεν ξεκίνησε καλά. Καθώς έχει, όπως διαβάζουμε εδώ στο ικεφαλονία.gr, έχει προκληθεί έντονη αναστάτωση. Η υπόθεση γνωστού προπονητή στο νησί μας, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως μετά από έρευνα για καταγγελίες σε βάρος του που αφορούν παρενοχλήσεις και γενετήσεις πράξεις εις βάρος ανήλικων κοριτσιών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι καταγγελίες είχαν υποβληθεί πριν από αρκετούς μήνες και ακολούθησε έρευνα από τις αμμόδιες αρχές πριν η υπόθεση οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται. Πρόκειται για πρόσωπο γνωστό στον χώρο της άθλησης. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ο κατηγορούμενος, εν λόγω κατηγορούμενος, όπως και όλοι οι κατηγορούμενοι, τεκμηρεύεται αυθώς μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Μα γίνονται τέτοια πράγματα στην Κεφαλονιά, ρε παιδιά.

τηλεοπτικές εκδηλώσεις καλά κρατούν. Είχαμε χθες την καταδόρικη παρέα των Μουρελάτου και Βλαχούλη στο Λιθόστρωτο με μελωδίες κεφαλονίτικης Σκαντάδας. Έτσι το βράδυ της Παρασκευής, στο μουσικό περίπατο που διοργάνωσε ο Δήμος Αργοστολίου, συμμετείχαν η ανδρική χοροδία του Δήμου Αργοστολίου και η καταδόρικη παρέα των Μουρελάτου και Βλαχούλη, όπως σας είπα. Ξεκίνησαν από τα δικαστήρια, κατέληξαν στην πλατεία Καμπάνας. Αυτά είναι όμορφα πράγματα, διατηρούν ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Παράλληλα διοργανώνονται πολλές άλλες εκδηλώσεις, δεν τις προλαβαίνουμε βασικά. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν τις προλαβαίνουμε. Ριγανάδα και Καντάδα στο Θαλασσόμυλο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, υλοποιήθηκε στο Θαλασσόμυλο, χαρίζοντας μια πολύ όμορφη καλοκαιρινή βραδιά, αφιερωμένη φυσικά στην κεφαλονίτικη μουσική. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο πολιτιστικός λόγος Story Fortune σε συνεργασία με το Δήμο Αργοστολίου. Τα πανηγύρια έχουν έτσι ξεκινήσει για τα καλά. Απόψε είναι το πανηγύρι στον Άγιο Ελευθέριο, στον Ένο. Μαγευτικό σημείο. Αναμένεται να συγκεντρώσει φυσικά πολύ κόσμο. Ναι, ας δούμε λίγο το καλεντάρι γενικά, γιατί δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε.

0: Καλημέρα, Βάνια.
1: Καλημέρα,
0: Μας καθυστέρησες λίγο σήμερα.
1: Ναι, έχω και εγώ τα δικά μου. Να πω ότι δεν είχα φώτα, αυτό που συζητάγαμε πριν. Και ανησυχώ πως θα πάω τώρα στα πανηγύρια. Χθες πήγα να σκοτωθώ, Αντρέα. Γιατί
0: πού,
1: χαμηλώς...
0: παιδί μου, πήγαινε να σκοτωθείς, σε ποιο σημείο?
1: Τα φώτα μου χαμηλώσαν, δηλαδή έπεσαν κάτω. Δεν σηκώνονται, γιατί δεν είναι original, είναι fake. Έτσι έμαθα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έμαθα
0: είναι
1: για
0: πεσμένα.
1: Ακούγεται κάπως αυτό πρωί.
0: Ξέρω πώς το πεις.
1: Ναι, να πω ότι για τον κόσμο ότι καλό είναι να προσέχουμε τι βάζουμε και πού το βάζουμε. Το συνεχίζω εγώ.

0: Γιατί υπάρχει περίπτωση να πέσουμε θύματα διαφόρων πραγμάτων. Δεν θα
1: ειδικά
0: πω,
1: στα αυτοκίνητα.
0: Δεν θα πω πώς και γιατί. Θα πω όμως ότι έβαλα φώτα στο αυτοκίνητο και τα φώτα αυτά μετά από 3 μήνες ήταν σαν να μην υπήρχαν. Και τώρα αντιμετώπισα τρομερό πρόβλημα κατεβαίνοντας τη νύχτα. Ναι, έπεσε έναν εντελώς και μετά πήγα να μου τα σηκώσουν γιατί έτσι το φως πέφτει η στάθμη και μου είπαν ότι δεν γίνεται γιατί τα φώτα είναι μούφα. Εντάξει, το ότι φοράω φούστα δεν σημαίνει ότι πρέπει να την χάνω εξ απάτησης.
1: Α, μην αγχώνεσαι, ξέρεις πως οι άντρες παίρνουν και αυτοί θύμα. Δεν έχει να λέει το φούστα.
0: Εντάξει, το λέω τώρα, εντάξει.
1: Επειδή είμαι και στο μεταφορών και ακούω κάθε μέρα τέτοια που λες.
0: Επειδή έχω μια φωνή παραπάνω, να φοβόνται διάφοροι άνθρωποι, πρέπει να φοβόνται.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ναι.
0: Το που το κάνεις.
1: Έτερον εκάτερον.
0: Ναι, και επίσης όποιος έχει και πρόβλημα, καλό είναι να κάνουμε και μια στήλη εδώ στο ραδιόφωνο με θέματα τέτοια που εξαπάτησης, με θέματα παραβατικών συμπεριφορών.
1: Να βγαίνει, και να λέει
0: να βγαίνει και η φωνή
1: την εμπειρία
0: του κόσμου,
1: ναι.
0: ούτως ώστε να είναι πιο...
1: Καλή ιδέα αυτό.
0: Ναι, να είναι πιο προσεκτική επιτίδη που κοιτάνε να κοροϊδέψουν για να πάρουν χρήματα.
1: Μ' αρέσει αυτό, ναι.
0: Γιατί
1: σαν
0: δεν
1: ιδέα.
0: Τα έχουμε. Εγώ, να ξέρεις, Αντρέα μου, έχω μόνο το μισθό μου.
1: Λοιπόν, έχεις ασκήσει επιρροή στα. Καταρχάς, πώς φάνηκε η παράσταση, ήρθες.
0: Η παράσταση ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει, θα το πω
1: λέμε
0: και άλλη μια φορά.
1: Τα μαγικά μασιλάρια που είχαμε φιλοξενήσει εδώ.
0: Χωρίς να προσβάλλω τις υπόλοιπες παραστάσεις, να πω ότι αφορούσε παιδιά. Ένα κοινό το οποίο είναι δύσκολο στο να αποδώσει. Την ερμηνεία διαφόρων ηλικιών, δηλαδή δεν είχα ένα συγκεκριμένο κοινό παιδιών, εφήβων κτλ. Από δημοτικό μέχρι ηλικίο είδα εξαιρετικές ερμηνείες. Ερμηνείες ηθοποιών ενηλίκων ήταν υποδέστερες κατά καιρούς από τα παιδιά που δεν αναφέρομαι σε κάτι εδώ συγκεκριμένο έτσι προς Θεού, αλλά από τα παιδιά αυτά που παίξανε. Εκφραστικότητα. Χρησιμοποίησαν κάθε εκφραστικό μέσο, ακόμα και αυτοί που δεν είχαν κεντρικό ρόλο, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Οι υπάρχοντες στη σκηνή να λειτουργούν σαν να παίζουν, ενώ δεν είναι το κεντρικό πρόσωπο στη σκηνή που διαδραματίζει.
1: Διατηρούν το ρόλο τους, δηλαδή.
0: Διατηρούν το ρόλο τους και το ύφος τους όλες τις στιγμές. Εξαιρετική μουσική. Απίθανα σκηνικά. Ευρηματικότητα σε όλα. Θέλω να συγχαρώ τον Σταύρο τον Παπαδάτο. Έχει κάνει πολλές παραστάσεις, αλλά να πω ότι αυτή η παράσταση, επειδή ήταν τέτοιο το κοινό, ήταν το έργο. Για παιδιά και το είδαμε όλοι με μεγάλη χαρά και προσήλωση. Άγγιξε όλους τους ανθρώπους, τα τραγούδια, η μουσική ήταν του ονειρού. Δεν έχω λόγια, πολλά συγχαρητήρια. Και η κόρη σου είπα, θες δε θες, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσει
1: καλλιτεχνική
0: πορεία. Έχει φλέβα καλλιτεχνική το παιδί. Και νομίζω ότι και εκεί εκφράζεται. Δεν είπαμε να μην εξελιχθεί, να μην έχει κάποια παιδεία, αλλά πρέπει να στραφεί προς κάτι που να της επιτρέπει την έκφραση, γιατί εκεί είναι ευτυχισμένη. Στο χώρο πάνω που την είδα σε ένα χώρο που μπορεί και εκφράζεται.
1: Ήταν η πρώτη παράσταση και βέβαια βίωσε αυτό και το άγχος παράλληλα.
0: Δεν φαινόταν καθόλου, ήταν τόσο φυσική.
1: Είχε δηλαδή μια ανυπομονησία καθώς πλησίασαν οι μέρες. Ήταν μια ανάμειξη, δηλαδή δεν ήταν άγχος με την έννοια παραλυτικό άγχος. Αλλά είχε λοκάρει εκεί, δηλαδή ό,τι και να κάναμε. Θα πήγαμε για μπάνιο για τους φίλους.
0: Σου μιλάγε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι δεν φάνηκε να έχει άγχος καθόλου. Δηλαδή, οι εκφράσεις ήταν φυσικές, ήταν ρε παιδί μου, λες και μίλαγε. Πώς να σου πω, επειδή δεν έχω δει και στο ράδιο, ήταν λες και κάναμε την εκπομπή εδώ.
1: Ναι.
0: Και έλεγε τα δικά της και το έλεγε και με τις εκφράσεις, έκανε τις γκριμάτσες. Είναι πάρα πολύ εκφραστική.
1: Έτσι. Περήφανος πατέρας.

0: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Λοιπόν, μετά αυτή την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τα παιδιά από το Κεφαλόνια Μπελιάς, τον Τζόελ και την Άννα,
1: πάμε στο μέρος που λάτρεψαν.
0: Πάμε στο μέρος που λάτρεψαν, την Σάμι.
1: Τη Σάμι που μας
0: γιατί
1: την
0: ξεκίνησαν από αυτή τη Σάμι. Δηλαδή, ναι, μεν ας πούμε, λάση, ωραία, συναμνήσα, αλλά η Σάμι.
1: Η Σάμι ήταν που αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για να γίνει το Κεφαλόνια Μπελιάς.
0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας, τον κύριο Καλυβοκά. Καλημέρα σας. Καλησπέρα, λέω
1: πολύ.
0: Αλλά με έχεις κάνει και.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Είναι ο ρόλος του διτός, να πούμε, του Αντιδημάρχου. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κοσμάτο, τον Ιωαννή, ο οποίος με ενημερώνει για διάφορα πράγματα που έχουν ουσία. Τον ευχαριστώ και από το βήμα που μου δίνεται. Να πούμε ότι έχει γίνει μια πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πολύ πλούσιο και πολύ

0: Να κάνω μια μικρή αναδρομή πριν μπω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και να πω ότι όταν σαν Δήμος ξεκινήσαμε να κάνουμε εκδηλώσεις σαν νέος Δήμος, μετά COVID και Ιαννό, γιατί εμείς είχαμε και Ιαννό όπως γνωρίζετε, δηλαδή ουσιαστικά ξεκινήσαμε το 2022 να κάνουμε εκδηλώσεις και χειμώνα και κυρίως καλοκαίρι, και θα πούμε γιατί παρακάτω. Ξεκινήσαμε με την, να πραγματοποιούμε εκδηλώσεις κάτω από, από τη σκέψη ότι ο πολιτισμός είναι μια πολυδιάστατη έννοια. Έχει να κάνει με αξίες, με παράδοση.
1: Τι ωραία που τα λέτε.
0: Έχει να κάνει με, μάλλον, με τα βιώματα που έχει ένας λαός, και γι' αυτό διαφέρει από λαό σε λαό. Και σε μια εποχή που η ψηφιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση με οικονομικούς όρους συντελείται, αν δεν προσέξουμε την παράδοσή μας, ο πολιτισμός θα αλλοιωθεί. Πράγμα το οποίο δεν θέλει κανένας, ούτε φαντάζομαι οι παλιές ούτε οι νέες γενιές.
1: Πρώτη φορά βλέπω αντιδήμαρχο να έρχεται στο ραδιόφωνο και να μιλάει έτσι. Και πολιτισμού κιόλας. Που να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει πολιτισμός. Συγγνώμη που το λέω.
0: Και να πω το εξής επίσης. Καταρχήν σας ευχαριστώ. Σε μια εποχή που γενικά η συμμετοχή.
1: Μην με ευχαριστείτε. Εγώ λέω ότι πιστεύω. Δεν τα λέω για άλλο λόγο.
0: Και σε μια εποχή που η συμμετοχή από όπως γνωρίζετε σε φορείς και συλλόγους δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι.
2: Ναι. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα.
0: Είναι μόνιμο πρόβλημα. Δρούμε και δράσαμε συνενετικά, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή με τη στήριξη του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, αλλά και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, των παρατάξεων, εφόσον αυτές ενημερώνονται για αυτά που πρόκειται να γίνουν. Διότι ο πολιτισμός, όπως γνωρίζετε, ενώνει.
1: Έτσι, και το λοιπόν, έχουμε δει να γίνεται. Μπράβο που το πετύχατε στη Σάμη.
0: Έτσι,
1: μπράβο.
0: Έτσι, εφόσον, ξαναλέω πάλι, είναι όλοι ενημερωμένοι γιατί πρόκειται να γίνει. Έτσι. Και φυσικά συζητάμε και ανταλλάζουμε και απόψεις. Έτσι λοιπόν, κάνουμε το καλοκαίρι μας ή γενικά τις εκδηλώσεις μας κάτω από τρεις, θα έλεγα, ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι η διασκέδαση. Αν δείτε στο πρόγραμμα, έχει μέσα συναυλίες σε κάθε δημοτική ενότητα. Έχει θέατρα, παιδικό, ενηλίκων, κινηματογράφο. Ακόμα και μια ακόμα και ρεμπέτικη και κλασική μουσική, όπως θα δείτε. Να σπάει κάθε μερινότητα, αλλά ταυτόχρονα να προβάλλεται και η περιοχή. Έτσι.
2: Και όλα με ελεύθερη είσοδο.
0: Ναι. Όλες οι εκδηλώσεις του προγράμματός μας είναι δωρεάν, με ελεύθερη είσοδο. Θα πω γιατί παρακάτω. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Το δεύτερο κεφάλαιο που θα δείτε είναι η παράδοση. Δίνουμε έμφαση στην παράδοση, έτσι. Και στον βαθμό που φυσικά που μπορεί να είναι η συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς, αυτό πραγματικά το κάνουμε, τηρώντας βέβαια ίσες αποστάσεις από όλους. Ή να το πω καλύτερα, ίση μεταχείριση σε όλους τους φορείς και τους συλλόγους που έχουμε. Έτσι λοιπόν, για να διαιωνίζεται η παράδοση, προβάλλουμε τη φιλαρμονική μας, τη χοροδία μας. Προβάλλουμε συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά έτσι, ειδικό βάρος στον τομέα αυτό. Για παράδειγμα, θα σας πω το σχολιανό μου, το Σκράτη τον Μπένο, που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το ενθαρρυντικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι οι σύλλογοι που πραγματικά έχουν τα χορευτικά τους τμήματα έχουν πάρα πολύ κόσμο, ειδικά νέο κόσμο.
2: Συμμετέχει σε θέματα,
0: Ναι, πάρα πολύ κόσμο, νομίζω ότι το ξέρει, φαντάζομαι, ναι, καλύτερα.
1: Εγώ το ξέρω εκ των έσω.
0: Έτσι. Τώρα θα μου πείτε γιατί, ενώ έχουν ακούσματα διαφορετικά, έτσι, πάνε στις παραδόσεις μας και στα χορευτικά μας. Τι εξέχει μπορούμε να δώσουμε, γιατί η νεολαία, ας πούμε, πάει μαζικά και συμμετέχει και στα πανηγύρια και στις παραδόσεις και στα τμήματα. Υπάρχει εξήγηση. Δηλαδή, γιατί η νεολαία συμμετέχει ενώ έχει ακούσματα διαφορετικά.
2: Η δική σας ερμηνεία ποια είναι?
0: Εγώ θα δώσω δύο ερμηνείες.
1: Έχει γίνει ολόκληρος δώρος. Είχαν γραφτεί και άφερα πέρυσι για το πανηγύρι.
0: Πραγματικά που συμμετέχει η νεολαία, όχι συμμετέχει σαν θεατής.
1: Όχι, συμμετέχει κατά κόρον η νεολαία. Κυρίως η νεολαία.
0: Και γι' αυτό και μάλιστα έχει και πλαισιώσει και τα τμήματα των συλλόγων και των φορέων όσον αφορά.
1: Το αντάποδο πιστεύω ότι έχει γίνει, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή συμμετείχαν οι νέοι στους χορευτικούς συλλόγους, ναι. Αυτοί δώσαν το ερέθισμα και τη γνώση πολλών χωρών και πήγαν οι νέοι, ξεχυθήκανε στα πανηγύρια, κάνουν τις φιγούρες όλες αυτές στην Κεφαλονιά και επίσης ζητάνε από τους μουσικούς, γιατί είμαι σχεδόν σε όλα τα πανηγύρια, ναι, να παίξουν και τα τραγούδια που έχουν μάθει στους συλλόγους. Οι συλλόγοι έχουν κάνει τη δουλειά.
0: Αυτό λέω, ότι συμμετέχουν.

0: συμμετέχει πάρα πολύ, ας πούμε, η νεολαία. Πιστεύω ότι το πρώτο είναι ότι στα χορευτικά δεν θέλεις ιδιαίτερες, πώς το λένε, ιδιαίτερα προσόντα, όπως θέλεις στον αθλητισμό, για παράδειγμα.
1: Τι λέτε τώρα!
0: Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
1: Το κάνει, αλλά το κάνει με
0: ναι,
1: το...
0: Δεν είναι, δεν είναι,
1: δεν
0: δηλαδή,
1: το κάνει εκεί, με τον τρόπο τον
0: ναι, αλλά δεν είναι όμως, όπως θέλεις ιδιαίτερα προσόντα σε άλλα πράγματα. Αλλά...
2: Θα έρθουν οι χορευτές να σας φάνε τώρα.
0: Αυτή είναι μια... Ναι, δεν πειράζει. Αυτή είναι από τον χρόνο μου. Βέβαια, αυτή είναι μια απλοϊκή εξήγηση. Η ουσιαστική εξήγηση που δίνω εγώ, ας πούμε, είναι ότι αν ανατρέξουμε κι εσείς στα μαθητικά σας χρόνια και δείτε λίγο τον Καβάφη. Ο Καβάφης έλεγε ότι...
1: Α, μου αρέσετε, είστε αντιδήμαρχος ποιητής και όλα, σχεδόν σε όλα είσαστε.
0: Ο Καβάφης λοιπόν έλεγε ότι όταν χορεύεις, γράφεις τη γη ό,τι λέει η ψυχή σου.
1: Που
0: σημαίνει το εξής, ότι η παράδοση είναι στο DNA της νεολαίας μας και αυτό δεν πρέπει να χαθεί.
2: Με συγκινήσατε. Γιατί το βιώνετε εκ των έσω. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ένας δημόσιος λειτουργός αυτό που κάνει να μην το κάνει διεκπεραιωτικά και για το αξίωμα χάρη της εκλογής του, χωρίς να είναι επί της ουσίας ταγμένος αυτό. Εσείς είστε επί της ουσίας ταγμένος αυτό. Αυτό βλέπω. Τυχερός ο δημοσάμος.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί και σας είπα όλα αυτά είναι με την σύμφωνη γνώμη και την ανοχή και τη συνένεση όλων.
1: Όλων, έτσι, όλων. Τον άνθρωπο, Αντώνη Καλυβοκά.
0: Όλων.
1: Γι' αυτό μου σας πρότεινε ο κύριος Κεκάτος και μου είπε να έρθει οπωσδήποτε. Εγώ σας έχω πάρει νωρίτερα, βέβαια, αλλά μου έχετε αρνηθεί κάνα 2-3-4
0: φορές.
3: Με τα ραδιόφωνα,
0: Ναι,
2: μου λέει θα τον πείσω εγώ. Λέω, μα του το έχω πει και μου έχει αρνηθεί. Μου λέει θα τον πείσω και σας έπεισε.
0: Και η τρίτη ενότητα που έχουμε, θα δείτε, είναι οι μερίδες που αφορούν την επιστήμη. Αφορά, ας πούμε, την καινοτομία, θα δείτε, την ιστορία. Και αυτό είναι για όλο το χρόνο, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, έτσι. Γιατί βέβαια, για να πω ότι όλα δεν είναι στο βαθμό του χρήματος. Υπάρχουν και τα ιστορικά μας γεγονότα, δεδομένα, οι παραδόσεις μας, το ψυχολογικό, το επιστημονικό που έχουμε. Που στον βαθμό που μπορεί και μπορούμε, πρέπει να αξιοποιηθεί.
2: Έχετε και την αγαπημένη την Ελισάβετ, η οποία είναι πολυδιάστατη προσωπικότητα. Έχει επιμεληθεί εδώ και το πρόγραμμα, εγώ την ξέρω ως πρόεδρο του Αιγιαλού. Είναι μια κοπέλα με ευαισθησίες, πάρα πολύ δραστήρια κτλ.
0: Να πω ότι δεν έχουμε πολύ προσωπικό, αλλά αυτοί που είμαστε, γι' αυτό σας λέω, είπα και το δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον δήμαρχο καθαριότητας που πραγματικά. Τους εργαζόμενους.
3: Η πρώτη τετραετία ήταν για να φτιάξετε Δήμο. Δεν είχατε Δήμο.
0: Τώρα τα πράγματα.
3: Και στο... Είχατε στα χαρτιά Δήμο, καταλάβαινε.
0: Και τώρα όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό, δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές, μην νομίζετε.
3: Α, ωραία.
0: Έτσι, μην νομίζετε ότι έχουμε μεγάλες αλλαγές.
2: Πάντως, πολλά συγχαρητήρια. Ο Παναγής ο Καβαλιαράτος είναι εξαιρετικός, γιατί κοιτάω λίγο και την αισθητική, ας πούμε. Τον ξέρω. Και η Ελισάβετ η Καγκελάρη είναι ένα κορίτσι το οποίο από μόνο του προσφέρει χρόνια στο νησί και το κάνει από καρδιάς. Δηλαδή, δεν είναι υπάλληλος που το κάνει διεκπαιρεωτικά.
0: Όλες οι δηλώσεις που θα δείτε, όλες οι δηλώσεις μας, με κοινή απόφαση όλων, έχουν δωρεάν είσοδο. Δηλαδή, δεν έχουν καμία επιβάρηση. Ο λόγος, βεβαίως με λελογισμένα έξοδα, και μάλιστα η αρχή μου είναι τα έξοδα αυτά να μην υπερβαίνουν τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Είναι μια αρχή μου και ως εκπαιδευτικός, που σημαίνει δεν σημαίνει αλόγηση στη χρήση. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι στον πολιτισμό είμαστε όλοι ίσοι ή πρέπει να έχουμε όλη ίση πρόσβαση.
3: Ίση πρόσβαση.
0: Ειδικά οικονομικά αδύναμη και νεολαία.
2: Μα ο Δήμος υποτίθεται βρίσκεται για να παρέχει αυτά που δεν μπορείς να τα παρέχεις, να τα λάβεις ιδιωτικά. Δεν έχεις την πολυτέλεια να τα λάβεις. Οπότε η ψυχαγωγία που παρέχει ο Δήμος σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλει να είναι δωρεάν. Και μάλιστα το απαιτεί και η νομοθεσία σε εμάς στην περιφέρεια όταν συνδιοργανώνουμε εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται δια νόμου να μην είναι ευρείας απήχησης, δηλαδή να περιλαμβάνουν όλους τους ανθρώπους με ισόνομο τρόπο, να μην είναι εξειδικευμένο ενδιαφέροντος ας πούμε εκδήλωση για αυτούς που κάνουν ξέρω εγώ μηχανάκι. Δεν μπορεί, πρέπει να είναι κάτι που να μας αφορά όλους και να είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε εκδήλωση που έχει αντίτιμο.
0: Και νομίζω ότι έχουμε και μια καλή συνεργασία και με τους συλλόγους και με την περιφέρεια και με την παιδεία στην τομέα αυτών. Οι συλλόγοι κάνουν πραγματικά καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι στο χώρο μας και ενεργοί. Που φυσικά βοηθάνε και θέλουν βοήθεια.
2: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν με μεράκι. Είναι ο σύλλογος ο Αγιαλός που τον έχουμε φιλοξενήσει και στον ραδιόφωνο. Είναι ο Φάρος Ερήσου, είναι το φανάρι της Αγίας Εφημίας. Άνθρωποι με ιστορία.
0: Από το πυργί, το αγκαλάκι.
2: Από το πυργί, το αγκαλάκι. Είμαι και στον έλλον του πυργιού που κάνουν το καραγκιόζικα, το πανηγύρι του αγώνε δρόμου. Είναι άνθρωποι που το κάνουν με μεράκι. Και τα ζερβάτα, ναι, το απουλάτα που είναι καινούριο. Το αγκαλάκι είναι καινούριο σύλλογο.
3: Είναι μια πολύ περίεργη, έτσι, ένα ιδιαίτερο μέρος Κεφαλονιάς. Δηλαδή, ενώ πληθυσμιακά, ας πούμε, εντάξει, είναι μικρότερο, έχετε τεράστιες εκτάσεις, τα βασικά αξιοθέατα του νησιού και τόσους πολλούς συλλόγους.
0: Προηγουμένως είπατε ότι
3: πολλούς συνεργούς.
0: Είχατε τους κυρίους προηγουμένως
3: που είπαν οι Σάμι. Που είπαν οι Σάμι. Η σχέση μας με την Κεφαλονιά λέει ξεκίνησε από τη Σάμι.
0: Θέλουμε, δεν θέλουμε. Η Κεφαλονιά έχει πάρα πολλά μέρη. Ωραία. Πρέπει να προβάλλεται ενιαία προς τα έξω.
3: Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα που πρέπει να το δούμε.
2: Εγείρητο συνέστημα.
0: Λέω ότι πρέπει να προβάλλεται ενιαία προς τα έξω, διότι ένας που είναι.
3: Δεν ξέρει Δήμο Σάμι, Δήμο Αργοστόλη. Κεφαλονιά.
0: Δεν βλέπει το μικρό κόσμο κάθε χωριού. Βλέπει την Κεφαλονιά ενιαία.
2: Οι ντόπιοι δεν ξέρουν το μικρό κόσμο εν τέλει. Δεν ξέρουν ποιο είναι το Δήμο περιφέρεια.
0: Βέβαια τα πιο σημαντικά σημεία είναι τέσσερις φωτογραφίες, ας πούμε. Φυσκάρδο Άσο.
3: Σκαλάρο, το μίσο, το μελισάνι. Γι' αυτό λέω ότι έχετε τα αξιοθέατα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτές.
3: Τι παίζει έξω, ναι.
2: Το βόρειο τμήμα της Κεφαλονιάς είναι το πιο θελκτικό, κακά τα ψέματα, διότι συγκεντρώνει τα αξιοθέατα της φύσης με το παλιό χωριό του.
3: Και το δεύτερο που μας είπε, δηλαδή είπε Σάμι, και το δεύτερο ήταν το Φυσκάρδο. Με την αρχιτεκτονική, την προσυσμική, δηλαδή μια ματιά στο παρελθόν, ας πούμε. Δηλαδή οι δύο άνθρωποι από την Αγγλία που αγαπάνε, λατρεύουν το νησί και σου ήταν τα βασικά σημεία.
2: Δεν ξέρουν όμως ότι είναι Δήμος Σάμις. Νομίζαμε ότι είναι κάτι άλλο το Φυσκάρδο.
3: Το συζητήσαμε εδώ. Ότι Δήμος Σάμις, Δήμος Αργοστολίου. Ναι, δεν ήταν.
2: Είναι κάτι άλλο αυτό.
0: Που λέμε προηγουμένως, ότι πρέπει να υπάρχει ενιαία προβολή.
3: Κεφαλονιά.
0: Ακριβώς.
2: Κεφαλονιά είμαστε.
0: Όσον αφορά λοιπόν το πρόγραμμα, θα δείτε συναυλίες.
2: Λοιπόν, να το δείξουμε και μία στην κάμερα εδώ. Γιατί είναι ένα καλέσθητο πρόγραμμα και είναι πολύ κατατοπιστικό τα πανηγύρια. Τα έχει χωριστά με πράσινο. Έτσι. Και έχει όλες τις άλλες εκδηλώσεις.
3: Εγώ θα σηκώσω και στο site μετά.
2: Ωραία. Εδώ. Έχετε και την αγαπημένη την κυρία Καραγιάννη.
0: Νομίζω ότι δίνει στο Φυσκάρδο.
2: Έχετε από τη Σάμι είναι και αυτή.
0: Ναι, δίνει στο
2: Φυσκάρδο. Και ο Φάνης που συνεργαστήκαμε είναι από τη Σάμι Γκουντινάκης. Έχω πάρει εγώ τους Σαμικούς τώρα. Τους έχω πάρει επό μου εδώ και πάμε.
3: Το έχετε στείλει και στα site.
0: Το έχουμε βγάλει από μέσα Ιουνίου.
3: Άρα το έχουμε σηκώσει.
0: Πρέπει να το έχετε. Νομίζω από ό,τι είδα το έχουν βγάλει όλοι οι Δήμοι. Από ό,τι είδα.
2: Όλοι
0: και ο Δήμος Αργοστολίου και ο Δήμος Λεξουρίου. Από ό,τι είδα. Έτσι λοιπόν οι συναυλίες οι βασικές που έχουμε, αν θέλετε να δούμε, είναι 5 Αυγούστου με τις Λοκομόντο στη Σάμι, 12 Αυγούστου με τον Μπάση στην Αγία Εφημία, με την Καράγια στο Φυσκάρδο όπως είπαμε, τα θεατρικά μας, βραδιά ρεμπέτικου, κλασικής μουσικής, θα δείτε.
3: Και πλανητάριο βλέπω, το πρώτο πλανητάριο, το είχα φέρει και σχολείο που ήμουν συλλόγο, είναι πολύ ωραίο.
0: Έχει, εδώ
2: θα μοστράρει και το
0: έχει σημασία,
2: τραγούδι.
0: Έχει σημασία, γιατί το πλανητάριο θα κάνει και, πώς το λένε, παραστάσεις και στα αγγλικά.
3: Α, και στα αγγλικά, οπότε δηλαδή μπορούν και επισκέπτες.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
3: Πολύ έξυπνο.
0: Θα το έχουμε μία μέρα σε κάθε δημοτική ενότητα και θα έχει βάλει ανακοίνωση σε ορισμένες ώρες, θα κάνει και στα αγγλικά.
3: Και έχετε και τον αθλητισμό, δηλαδή από ό,τι βλέπω πέφτει με αθλητισμό, με τρέξιμο.
0: Ο μαραθώνιος πάντα είναι, νομίζω, στο πυργί πάντα. Με το σύλλογο του πυργίου και με το βοήθεια της περιφέρειας και της παιδείας.
2: Συνδιοργανώνουμε με το πυργί φέτος, γιατί παλιά συνδιοργανώναμε, υπήρχε ένα ζήτημα εκεί.
0: Είναι ο σύλλογος του πυργίου, είναι ο Δήμος, η παιδεία.
2: Ο σύλλογος με το σύλλογο του πυργίου. Για να ξέρω γιατί κάπως είχε γίνει ένα μπλέξιμο. Λοιπόν, ωραία.
0: Και φυσικά είναι και εκδηλώσεις οι οποίες έχουν. Πέρα από θέατρα δηλαδή και από... Για παράδειγμα έχουμε δήλωση με συνεργασία με τη Μητρόπολη για τον Κοσμάτιο Ανατολό. Λέω παράδειγμα.
2: Συνδιοργανώνουμε εμείς εκεί.
3: Δεν σου παίρνουμε
2: με τον Κοσμάτιο Ανατολό.
0: Στα γρίλια όχι. Το έχουμε μόνο με τη Μητρόπολη και με τη Μονή.
2: Όχι στα γρίλια.
0: Ως τι στιγμή. Με τη Μονή.
2: Ναι, με τη Μονή.
3: Άλλη εκδήλωση.
0: Όχι, μπορεί να είναι και η ίδια.
2: Όχι, ίδια εκδήλωση.
0: Γιατί είμαστε και εμείς μέσα.
2: Ναι, είναι η ίδια εκδήλωση.
3: Μη σου πάρουν το.
2: Όχι, απλά λέω ότι συμμετέχουμε και εμείς, το ξέρω.
3: Εντάξει,
2: δεν είπα να μην μου πάρουν
0: αυτό.
3: Καλά κάνετε που
2: συμμετέχετε.
0: Είναι συνεργασία.
2: Ναι, αυτό.
0: Έτσι υπάρχει και.
2: Όλοι μαζί είμαστε. Δεν είπα να μην μου πάρουν.
3: Είπαμε ότι είναι ένα, δεν υπάρχει τώρα.
0: Ξέρετε, ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.
3: Ναι, Ναι, οι αρχαίοι το ξέραν καλύτερα από εμάς. Αν θυμάστε, στην αρχαία Αθήνα πληρώναν τον κόσμο για να πάει.
2: Στα Γρίλια δεν είναι που τραγουδά Ειρήνη.
0: Έχετε αναλάβει ένα κομμάτι εσείς, ένα κομμάτι.
2: Ένα κομμάτι εμείς, ένα κομμάτι εσείς. Είμαστε σε στενή συνεργασία με
3: τον Δήμο. Οπότε, ό,τι χρειάζεται για το πρόγραμμα, εμείς το συζητήσαμε.
2: Και επίσης, είναι ένας Δήμος, να το πούμε, ο οποίος συνδυάζει τα πάντα. Δηλαδή, έχει τη φυσική ομορφιά, έχει τον πολιτισμό, έχει ευέλικτους ανθρώπους, να το πούμε, έχει τον αθλητισμό και έχει και πολλές, μα πάρα πολλές, συγκεντρώνει αρχαιολογικές τοποθεσίες.
3: Θα πάμε σε λίγο σε αυτό. Μείνετε συντονισμένοι και επανερχόμαστε.

0: Ωραία. Θα πάμε λοιπόν και στις αρχαιότητες.
1: Είναι πλούσια αρχαιοτήτων. Και ο κόσμος έχει να δει πράγματα και προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα ο Δήμος έχει μπει σε μία διαδικασία ανάδειξης της αρχαίας Σάμης και με αντιπολικό. Θέλετε να μας πείτε και, Αντώνη, να δείξω εδώ το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό είναι υπό έκδοση, έχει βγει, σε τι φάση είναι?
2: Έχει εκδοθεί το βιβλίο.
1: Έχει εκδοθεί, λοιπόν.
2: Να σας πω το εξής, ότι...
1: Από τον Γρηγόρη Γρηγοράκη, Γρηγορακάκη, συγγνώμη, που ήταν πρώην διευθυντής...
2: Ήταν... τώρα
0: είναι
2: προϊστάμενος στην εφορία Αργολίδας και μέχρι πρώτινος Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
1: Μια εξαιρετική δουλειά, φοβερή ποιότητα. Βλέπω εδώ, δεν υπάρχει αυτό το βιβλίο. Πάρα πολύ ωραίο, είναι εξαιρετική.
2: Ξέρετε, ότι η ιστορία έτσι είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής χειρονομιάς ενός τόπου. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μια περιοχή όπως τη Σάμη, που είναι μια πόλη πάνω σε πόλεις.
1: Δείξτε το λίγο στο βίντεο.
0: Ποιο?
1: Το βιβλίο.
0: Το έδειξε. Ναι.
1: Να δείξει και μέσα, το σελιδοποιήστε.
0: Είναι σκληρόδετος τόμος με πολύ καλή ποιότητα χαρτιού. Δηλαδή δεν λυπηθεί κατά έξω σε αυτό το κομμάτι.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Επειδή έχω ασχοληθεί και με εκδόσεις παλιότερα, με εφημερίδες και αυτά, ξέρω ότι είναι ακριβό χαρτί αυτό τώρα.
1: Παρά είναι ακριβό χαρτί, είναι και ηλουστρασιόν και έχει και εξαιρετική φωτογραφία μας.
0: Και ποιότητα εκτύπωσης, γιατί γι' αυτό είναι και το χαρτί. Γιατί
2: είναι από τις εκδόσεις Μέλισσα και έχει τυπωθεί και η ιστορία του ελληνικού έθνους.
0: Α, οπότε εντάξει, τι συζητάμε τώρα, εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Όπως είπα προηγουμένως, η ιστορία, να το ξαναπώ πάλι, είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής κληρονομίας ενός τόπου. Και σας είπα, ειδικά στη Σάμη, που είναι μια πόλη πάνω σε πόλεις. Με διαρκή κατοίκηση από το 3000 π.Χ. μέχρι και σήμερα. Είναι οι ίδιες περιοχές.
0: Δεν ερήμωσε ποτέ, δηλαδή πάντα υπήρχε εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Ανθρώπινη δραστηριότητα.
2: Μάλιστα, ο Κλάδιος από το Λεμαίος, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος γεωγράφος, θα έλεγα μαθηματικός, αστρονόμος στην Αλεξάνδρεια το 2ο αιώνα μετά Χριστό, ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε συνδεταγμένες στον τότε γνωστό κόσμο.
0: Το αναφέρετε, βλέπω, και στην εισαγωγή που έχετε γράψει εσείς.
2: Και έλεγε για την Κεφαλονιά, το διαβάζω ακριβώς όπως είναι, ότι και η Κεφαλινή ανίσως εις ομώνυμος πόλης επέχει μοίρας τάδε. Ο συμπατριώτης μας ο Λιβιαράτος, καθηγητής της Πολυεθνικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, έκανε δορυφορική προσομοίωση των συνταγμένων του το Λεμαίου. Και αυτή η ομώνυμος πόλης είναι στον κρούπο της Σάμης. Άρα, πέρα από τα ευρήματα του μουσείου που έχουμε, πέρα από την αδιάλειπτη κατοίκηση, έχουμε και μια ακόμα ισχυρή ένδειξη για το τι γίνεται. Λοιπόν, με αυτή τη διαδικασία και με το θεσμικό μου ρόλο φυσικά και με την έγκριση του Δημάρχου αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου, απευθύνθηκα στον προϊστάμενο τότε της εφορίας αρχαιοτήτων και φίλο τον Γρηγόρη τον Γρηγορακάκη.
1: Ο οποίος συνέγραψε ανιδιωτελώς από ό,τι διαβάζω.
2: Ακριβώς. Που χωρίς ιδιωτέλεια, ανταποκρίθηκε χωρίς ιδιωτέλεια και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε εκεί. Θα δείτε μέσα ότι έχει πάρα πολλές παραπομπές, έχει καλές κριτικές από όλες τις αρχαιολογικές σχολές. Και 9 Αυγούστου θα είναι η επίσημη παρουσίαση στη Σάμη, γιατί κάναμε και μια αντίστοιχη παρουσίαση στην Αθήνα, στο Μέγαρο της Μουσικής.
1: Βλέπω ότι το έχετε διαβάσει. Εγώ παρατηρώ ότι το έχετε διαβάσει. Κρατάτε και σημειώσεις κιόλας.
2: Εντάξει, αυτό είναι το δικό μου βιβλίο που έφερα, έτσι.
1: Όχι, μου αρέσει που έχετε διαβάσει. Δεν εκδώσατε το βιβλίο για την έκδοση. Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
2: Για να σου πω παράδειγμα.
1: Το ζείτε, έχετε διαβάσει τις σημειώσεις και έχετε κάνει υποσημειώσεις.
2: Να σας πω το βιβλίο αυτό που ο Δήμος.
1: Είναι πολύ τυχερή, Σάμη, που σας έχει. Και αφήστε με να το πω.
2: Όχι, είναι συλλογική.
1: Ναι, αλλά σας έχει όμως, το ζείτε αυτό που κάνετε, το κάνετε.
2: Θα δείτε ότι
1: έσω.
2: Αυτό το βιβλίο, ας πούμε, πέρα από ότι το δώσαμε στις βιβλιοθήκες, στους δημάρχους, το δώσαμε δώρο σε κάθε μαθητή της ΓΑΜΑ Λυκείου που αποφύτησε.
1: Α!
2: Είτε στη Σάμη είτε στα Μεσογούνια.
0: Έξυπνο.
2: Θα το δώσουμε σε κάθε βιβλιοθήκη.
1: Πόσα αντίτυπα βγάλατε?
2: Νομίζω ότι είναι κοντά στα... Πρέπει να είναι κοντά στα 800 αντίτυπα, πρέπει να είναι 1000 αντίτυπα. Αλλά δεν είναι όλα δικά μας. Προφανώς θα πωλείται και στα βιβλιοπολία.
1: Ναι, ναι.
2: Θα το δώσουμε στις βιβλιοθήκες κάθε σχολείου, δημοτικού και γυμνασίου του νομού. Πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι,
2: θα είναι δώρο, νομίζω, για οποιοδήποτε αξιωματικό. αξιόλογο δώρο για οποιοδήποτε επίσημο έρθει σε ΣΑΜΗ. Από να του δίνουμε, για παράδειγμα,
1: μια πλακέτα,
2: τα γνωστά, θα του δίνουμε.
1: Του δίνεται να ενημερωθεί, να επιμορφωθεί, να κάτσει και λίγο να διαβάσει.
2: Την ιστορία της αρχαίας ΣΑΜΗς. Και φυσικά αυτό ευελπιστώ, και είναι η πρώτη φορά που το λέω, ευελπιστώ να μπορέσουμε να το βγάλουμε εικονογραφημένο στα απλά σημεία για τα παιδιά του Δημοτικού.
0: Να βγει ένα καινούριο βιβλίο με
2: εικονογραφημένο, απλά πράγματα για τα παιδιά του Δημοτικού. Ωραία. Ευελπιστώ, έτσι δεν είναι?
1: Μ' αρέσει που το λέτε με μια χαρά, έτσι, με σίγουρα. Μια πόπο, το ζείτε, τι καλά. Αυτά. Εγώ τέτοιους ανθρώπους θέλω να γνωρίζω. Είναι δικός μου.
2: Και νομίζω ότι το βιβλίο αυτό θα μπορέσει να δώσει στον οποιοδήποτε θέλει να συμπληρώσει ή να εμβαθύνει, έτσι. Γιατί ο σκοπός δεν είναι
0: να λειτουργήσει ως έναυσμα, δηλαδή, βεβαίως, σε κάποιον για να...
2: Και να εμβαθύνει και να συμπληρώσει. Πάντα βέβαια με επιστημονικά κριτήρια. Γιατί ξέρετε τι γίνεται? Γιατί την ιστορία εμείς τη γράφουμε με βάση τα ευρήματα. Έχει γραφτεί μάλλον το βιβλίο με βάση τα ευρήματα που υπάρχουν. Και όχι ούτε με εικασίες, ούτε με παρετημολογίες.
0: Εντάξει,
2: με
0: τόσες παραμπές φαίνεται. Είναι επιστημονική.
1: Επιστημονική δουλειά είναι. Ναι, μα από το διευθυντή της εφορίας αρχαιοτήτων δεν
2: θα ήταν
1: κάτι λιγότερο.
2: Και ευχαριστώ, διότι πραγματικά ανιδιωτελώς, και αν ήταν αυτός, δεν θα υπήρχε. Ξέρετε, λίγοι το οποίο έχουν γράψει ιστορία με βάση τα ευρήματα και ιστορικές πηγές. Έτσι, ένας από αυτούς είμαστε και εμείς.
1: Ωραία.
2: Και τον ευχαριστούμε
1: δημόσια. Θα το βγάλουμε στον αέρα τώρα, οπότε πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να κάνουμε τη σύνδεση.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γρηγόρη Γρηγορακάκη. Καλημέρα σας, μας ακούτε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
2: Καλή σας μέρα. Καλά, να σας συγχαρούμε για αυτή την απίθανη έκδοση που έχουμε στα χέρια μας και να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε δημόσιος λειτουργός ο οποίος τιμά το αξίωμά του και αφιερώνει χρόνο πολύ, για τα πονήματα τα ανιδιοτελή ουσίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, έτσι αλλιώς τι να σας πω, και το καθήκον μας κιόλας δηλαδή.
2: Α, μην το λέτε αυτό.
1: Αυτά που σκάβουμε, αυτά που βλέπουμε.
2: Το καθήκον σας είναι να... Δεν είναι το καθήκον σας να... Αυτό νομίζω ότι είναι εκ του περισσού και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί το προσφέρατε στον τόπο μας.
1: Θέλουμε
2: να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την έκδοση, πώς προέκυψε και τι ακριβώς περιέχει.
1: Η έκδοση αυτή προέκυψε πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Ήταν και μια ιδέα, θα έλεγα, του Αντώνη του Καλυβοκάτου, αντιδήμαρχου πολιτισμού της Άμης, ο οποίος είναι γνωστός δηλαδή και από παλιά δηλαδή για το πώς ενδιαφέρεται και για την ιστορία εκεί του τόπου, για αυτά. Ο Αντώνης ήταν πάντοτε διορατικός και έβλεπε μπροστά και για το μουσείο και για τα ψηφιδωτά που κάποια στιγμή εκεί καταχώθηκαν όταν γινόταν το μεγάλο έργο κλπ. Τέλος πάντων, φτάσαμε σε αυτό. Ήρθε από το γραφείο μου, μου είπε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, για το να βγει μια ιστορία έγκυρη κλπ. Έχει προσεφέρθει εγώ. Εξάλλου αυτό σας λέω ήταν και το. Είναι και μια ευκαιρία κιόλα αυτό το πράγμα και για μας να βγάλουμε αυτά τις σκέψεις μας, τα συμπεράσματά μας, όλα όσα έχουμε, αυτά τα οποία έχουμε καταλήξει, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια. Ήμουνα και 8-9 χρόνια στην Κεφαλονιά. Οπότε προέκυψε αυτή η έκδοση. Είναι και ο εκδοτικός οίκος πάρα πολύ καλός. Και ο Δήμος Άμης γενικά, θα έλεγα ότι είναι ένας Δήμος ο οποίος ξεχωρίζει για μένα. Ξεχωρίζει.
2: Το διαπιστώσαμε και εμείς τώρα.
1: Προχωράνε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έχει μουσείο τόσα χρόνια, δεν είναι τυχαίο ότι εκεί γίνονται, αν και δεν το βάλετε αυτό το πράγμα αρκούντος, σε αυτό το Δήμο γίνονται δύο μεγάλα έργα ΕΣΠΑ που αφορούν πολύ εκτεταμένους χώρους. Δηλαδή θα είναι μια πόλη Σάμι και το Φυσκάρδο που θα έχουν μέσα τους όπως ένα αρχαιολογικό πάρκο σε λίγα χρόνια, σε 1-2 χρόνια.
2: Αυτό δεν το ξέραμε.
0: Ναι, δεν προβάλλεται.
2: Δεν προβάλλεται αυτό. Δεν έχει προβληθεί.
0: Βλέπουμε, εντάξει, έχετε και ακόμα και σε αγγλικά μέσα, δηλαδή και για τους επισκέπτες και τα λοιπά που μπορούν να πάρουν μια εικόνα.
1: Ναι, το κάναμε έτσι. Θα μπορούσα, τώρα είναι και τα οικονομικά κάπως περιορισμένα και γι' αυτό κάναμε,
0: εντάξει,
1: μια περίληψη, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα και ένας ξένος επισκέπτης, ναι.
0: Οικονομικά είναι πολύ καλή εικονογράφηση, ακριβό χαρτί, πολύ καλή εκτύπωση.
1: Διαλέξανε και τον εκδοτικό οίκο, ο οποίος είναι καταπληκτικός, είναι από τους καλύτερους. Δηλαδή, υπάρχουν και γι' αυτό είναι και το αποτέλεσμα καλό. Δηλαδή, υπήρξαν και επιμέλειες και ιστορίες και αυτά. Είναι, και γι' αυτό βγήκε και καλό αυτό το. Ως εκδοτικό, δηλαδή, γεγονός, ας το πούμε έτσι. Ως εκδοτικό αποτέλεσμα, ως έκδοση. Τώρα, από εκεί και πέρα θα το δείτε. Δεν είναι και τόσο απλό αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, πραγματευόμαστε και διάφορα επιστημονικά ζητήματα τα οποία τίθενται διαχρονικά για την Κεφαλονιά, για την αρχαιολογία της Κεφαλονιάς από την προϊστορία μέχρι και το τέλος της αρχαιότητας. Αλλά αυτό δίνεται και κατά κάποιον τρόπο εύληπτο, ας το πούμε έτσι. Όχι εκλαγευμένο, αλλά εύληπτο.
0: Εντάξει, είναι επιστημονικό πόνημα, υπήρχε παραπομπές μέσα εκταμένες, φαίνεται η επιστημονική δουλειά.
1: Ζούμε όμως και σε μια εποχή στην οποία είναι και εύκολο αυτά να τα ψάξεις, να τα βρεις, να δεις παραπάνω. Έχουμε πια πολλά εργαλεία, ο καθένας μας, θέλω να πω. Προκειμένου να εμβαθύνουμε και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Επειδή και εγώ δουλεύω στο δημόσιο, παρατηρώ ότι στις δημόσιες υπηρεσίες δεν υπάρχει επιμέλεια και σπουδή ως προς την επιλογή των αναδόχων. Ουσιαστικά λειτουργούμε με το κριτήριο το οικονομικότερο, δηλαδή να βρούμε κάτι οικονομικό να κάνουμε τη δουλειά μας. Και έχουμε και ελάχιστες επιλογές, γιατί όπως γνωρίζετε το δημόσιο δεν θεωρείται και καλοπληρωτής. Και μου κάνει εντύπωση πως στο Δήμο Σάμης οι άνθρωποι έχουν επενδύσει χρόνο για να κάνουν κάτι καλό και έχουν βρει και αξιοποιήσει τα μέσα και τα εργαλεία για να το πετύχουν. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό και το λέω εκ των έσω, έτσι.
1: Μα σκεφτείτε ότι είναι ένας Δήμος που έδωσε κτίριο για να γίνει το μουσείο, έχει δώσει το 1/3 της πλατείας για να μπουν τα ψηφιδωτά. Υπάρχει μια κουλτούρα, φαίνεται.
0: Τον αντιδήμαρχο.
3: Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αντώνη.
3: Αυτό να πω και εγώ, αυτό που λέει ο Γρηγόρης, είναι ότι εάν δεν υπήρχε η παραχώρηση του χώρου από τον Δήμο το 2002, ήταν τότε επιδημαρχία Σαρτελάρη, έτσι. και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αρχηφορία και τη μισή πλατεία αργότερα επί Δημαρχίας Βαλέτα. Δεν θα υπήρχε θέμα το μουσείο. Που να πω ότι τα εκθέματα του μουσείου είναι τόσο σημαντικά που δύο από αυτά κατόπιν αδείας είναι σε παγκόσμια θέση στην Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
3: Σωστά τα λέω, Γρηγόρη, κάνω λάθος?
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Το χρυσό εκεί, το κόσμο θησαυρός που λέμε, είναι ένα. Έχει πάει πρώτα στην Αθήνα στη μεγάλη έκθεση που έγινε και τώρα. Ναι, και τώρα δεν ξέρω αν έχει πάει. Πάντως είναι για την Κίνα, για την έκθεση τη μεγάλη που γίνεται στην Κίνα με τον ελληνικό χρυσό, ας το πούμε έτσι.
3: Και βεβαίως να πούμε ότι ο χώρος δεν φτάνει το μουσείο μας που θέλει επέκταση, διότι όλα τα υπόλοιπα θα πάνε στο μουσείο στο Αργοστόλι.
0: Ναι. Μα τι παράπονο είναι αυτό?
3: Όχι, δεν είναι παράπονο, ίσα που χαιρόμαστε. Απλώς λέμε όσο θέλουμε, βεβαίως θέλει επέκταση στο μουσείο μας. Έτσι, αλλά...
2: Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέμε ότι το τουριστικό προϊόν είναι ένα και είμαστε ένα νησί, όμως, δεν είμαστε Σάμια.
0: Το νησί.
3: Σίγουρα, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το να βγάλει, ας πούμε. Καταρχήν για το μουσείο σε Σάμια βοήθησε πάρα πολύ ο κ. Γρογακάκης και τα υπόλοιπα στελέχη της αφορίας αρχαιοτήτων και Αφαλονιάς Κιθάκης που είναι και τώρα εδώ. Αλλά ξέρετε τι είναι να βγάλει μέσα από τα σπλάχνα της γης, ας πούμε, σπουδαία ευρήματα και να μην μπορεί να τα έχει στον τόπο σου. Βεβαίως πρέπει να ενισχύουμε όλους τους υπόλοιπους, αλλά θεωρώ ότι το Μουσείο της Σάμης θα ήθελε μια επέκταση.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Έτσι όπως το βλέπετε αυτή την έκδοση, σε ποιο κοινό νομίζετε ότι απευθύνεται? Γιατί...
1: Κοιτάξτε, απευθύνεται και σε επιστημονικό κοινό κλπ. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας μπορεί πλέον να το διαβάσει.
2: Δηλαδή, είναι εκλαϊκευμένοι, δηλαδή, γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω.
1: Κοιτάξτε, είμαστε και σε μια εποχή πια. Που όλοι έχουμε προσλαμβάνουσες παραστάσεις, όλοι έχουμε, δηλαδή και ακόμη και κάτι να μην καταλαβαίνεις, μια ορολογία που λέει ο λόγος, μόνο το επεξηγούμε αυτό μέσα. Συνήθως οι ορολογίες, δηλαδή το επεξηγώ τι σημαίνει αυτό που λέω, έτσι με σύντομα, μπορείς μέσω του κινητού σου πια να το κοιτάξεις και να βρεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, ναι, που σε προβληματίζει.
0: Σωστά.
1: Να βρεις και, μέσω, μπορείς να βρεις την ίδια τη βιβλιογραφία πλέον, τα περισσότερα βιβλία και άρθρα κλπ. Στα οποία παραπέμπουμε είναι προσβάσιμα. Αλλά όπως και να έχει, σίγουρα θα σχηματίσεις μια εικόνα για το τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή, για το ποια είναι τα προβλήματα της έρευνας σε αυτή την περιοχή, τι μένει να γίνει. Έτσι περισσότερο το είδα εγώ και σαν ένα έναυσμα για να προχωρήσει περισσότερο και η έρευνα έτσι στην...
2: Τα προβλήματα ποια είναι, μια και το θέσατε?
1: Ορίστε.
2: Τα προβλήματα της έρευνας, μια και το θέσατε, ποια είναι επί της παρούσης ή από την εικόνα που είχατε όσο ήσασταν εδώ?
1: Ότι απαιτείται πλέον, ναι, ότι... Κοιτάξτε, πώς να το πω τώρα, αυτά είναι επιστημονικά τα προβλήματα, με την έννοια ότι, πώς να σας το πω τώρα, δεν έχουμε στρογγυλοτογραφημένα σύνολα στην Κεφαλονιά, δεν έχουμε, πώς να σας το πω, μια κατάταξη της κεραμικής τέτοια που να μας επιτρέπει να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχουν κάποια κενά που βλέπουμε και τι είναι αυτά τα κενά. Δεν είναι οπωσδήποτε κενά κατοίκησης, δεν ερημώθηκε ποτέ το νησί, αλλά πού οφείλονται αυτά τα πράγματα. Απαιτείται εισαγωγή πλέον και νέων μεθόδων. Εγώ τουλάχιστον όσο ήμουν και εκεί στην εφορία και τώρα και οι συνάδελφοι που συνεχίζουν, ακολουθούμε αυτό το διεπιστημονική κατεύθυνση.
3: Παράδειγμα, Γρηγόρη, να πούμε για τον πολεμιστή που κάνετε την εκδήλωση στο θέατρο.
2: Ναι.
1: Του κάναμε την εκδήλωση στο θέατρο και εκεί έχει βγει τώρα, βγαίνει τώρα μόλις σήμερα. Στείλαμε και το άρθρο και στο... Αυτό δημοσιεύεται στο Υγειακό Συνέδριο, στο Διεθνές Υγειακό Συνέδριο που γίνει το προϊστορικό. Mm-hmm. Ναι, εκεί είχε γίνει μια μεγάλη αναλύσεις, δηλαδή οστών, αναλύσεις ισοτόπων, αναλύσεις αυτά και βγαίνουν πράγματα τα οποία κάποιος θα έλεγε ότι εδώ να έχουμε ένα πολεμιστή κλπ. Αλλά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Θα δούμε και εκεί, μήπως και αυτό το μπορέσω και το βγάλω σε κάποια με τους συναδέλφους.
2: Θα πω το παράπονό μου τώρα, εγώ μου επιτρέπετε.
0: Φόρα τώρα.
2: Διότι, τι γίνεται, η Κεφαλονιά είναι ένα νησί που βρίθει αρχαιολογικών ευρημάτων. Καμία φορά τα σκεπάζουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε οικιστικά. Η Κεφαλονιά όμως είναι ο ναός, το λέω έτσι σε εισαγωγικά, ενός πολύ σημαντικού πολιτισμού και πολλών ευρημάτων.
1: Ναι.
2: Τι, Αντρέα, μικροφωνίζω,
0: live εκπομπή
2: είμαστε. Ναι. Ωραία. Έχω πάει και σε άλλα μέρη και σε όμορες νήσους που έχουν ελάχιστα ευρήματα και τα αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο. Εδώ, για κάποιο λόγο, ίσως επειδή τα έχουμε μπόλικα, να το πω, έχουμε πάρα πολλά ευρήματα, δεν έχει δοθεί από την πολιτεία... Με εξαίρεση Φωτεινή, το Δήμο Σάμης, αφού το λέτε κιόλας και ο λόγος σας έχει βαρύτητα, η σπουδαιότητα που θα έπρεπε. Να πω ότι πρόσφατα επισκέφτηκα το κάστρο για κάποιους δικούς μου λόγους και δέχτηκα τα παράπονα των ανθρώπων που πλήρωναν 5 ευρώ εισιτήριο, γιατί πλήρωναν και δεν μπορούσαν να εισχωρήσουν μες στον χώρο λόγω χορταριών.
1: Ναι.
2: πολλά ευρήματα και δεν υπάρχει ανάλογη στήριξη. Εσείς πώς το βιώνατε, το βιώσατε αυτό σαν αρχαιολογική υπηρεσία?
1: Εγώ τι να σας πω, εμείς προσπαθήσαμε, εντάξαμε τα έργα που μπορούσαμε να εντάξουμε, γιατί έτσι γίνονται οι αναδείξεις στον χώρο, δεν γίνονται διαφορετικά. Μόλις οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά γίνονται τόσα έργα, αρχαιολογικά δηλαδή, από το Φυσκάρδο μέχρι κάτω τους Πρόνους. Τώρα για το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, αυτό που λέτε με τα χόρτα, αυτό θα είναι και κάτι πρόσχερο σίγουρα, γιατί ξέρω ότι η υπηρεσία κάνει ό,τι μπορεί και εγώ ήμουν εκεί και αντιμετώπιζα και διάφορα προβλήματα από άλλες υπηρεσίες, οι οποίες μου έβγαζαν το λάδι προκειμένου να μπορέσω να πληρώσω κάποιο πράγμα.
2: Α, κατάλαβα.
1: Και μάλλον εκεί οφείλεται αυτό. Έχω την αίσθηση ότι εκεί θα οφείλεται αυτό και όχι ότι το κάστρο έμεινε ακαθάριστο.
0: Ωραία, οπότε...
1: Χρειάζονται όλα αναμφίβολα, πρέπει να δουν. Απασχολιόμασταν και με εκείνο το κάστρο, του Αγίου Γεωργίου προφανώς.
0: Ναι.
1: Και το άλλο της Άσου, το οποίο κάτι πρέπει να γίνει και εκεί. Αλλά
2: έχει θέμα το ιδιοκτησιακό εκεί. Έχει θέμα το ιδιοκτησιακό.
0: Ναι. Οπότε 9 Αυγούστου, έτσι, είναι η παρουσίαση του βιβλίου σας.
3: Το κάναμε στο Μέγαρο, με μεγάλη επιτυχία. Και όπως είπα, επειδή το έχω διαβάσει πολλές φορές όπως είπαμε το βιβλίο, ένα μαθητής λυκείου βεβαίως μπορεί να το διαβάσει, έτσι. Και γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι θα φιλοδοξούμε, έτσι δεν είναι σίγουρο, έτσι φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε να το βγάλουμε και εικονογραφημένο για τα παιδιά του Δημοτικού στα βασικά του σημεία, με τη βοήθεια βέβαια του Γρηγορακάκη και του Δημοτικού Οικού βέβαια. Και φυσικά και τη χρηματοδότηση από το Δήμο της Άμμου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η προσφορά σας συνεχίζεται από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Γρηγορακάκη για την προσφορά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, χαιρετισμού στην όμορφη Κεφαλονιά, την αγαπάω πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Το καταλάβαμε ότι την αγαπάτε, φαίνεται ήδη από τον τρόπο που μιλάτε.
0: Και ευχαριστώ και, και το Δήμο
1: Θάμμου. Για να την προσέχετε.
2: Εμείς δεν την προσέχουμε. Όσοι είναι εκτός Κεφαλονιάς την αγαπάνε και ελάχιστοι εντός την προσέχουν.
0: Ευχαριστούμε και το Δήμο Σάμις και τον Δήμαρχο.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
3: Γεια σου, Γρηγόρη.

0: Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Και χάρηκα πολύ που γνώρισα έναν ωραίο άνθρωπο, έτσι, γιατί μετράνε και οι άνθρωποι. Πάνω πολλά άνθρωποι είμαστε.
0: Εμείς, εκτός απρόπτου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Ετοιμαζόμαστε για Σκαράτιο.
1: Και ανακαλύψτε και λίγο τον τόπο σας.
0: Ναι.
1: Είναι πιο όμορφος από όσο νομίζετε.
0: Ναι, όντως. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Γεια.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε, όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Μαζί περνάμε, παιδιά, 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Κοινώς έχουμε Hot 40. Πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

το τραγούδι αυτό την περασμένη εβδομάδα έριξε από την κορυφή του Hot 40 την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό ήταν εκεί για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, νούμερο 40. Στην παρέα μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση. 40.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40 και άλλη μια είσοδος. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο single, έτσι έχει μάθει, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Βέρδης μου έλειψες πολύ. 39, Γιώργος Λιβάνης εκδοχή. 38, Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα. Και στο νούμερο 37, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Άναβης η Αιγαίος στο νούμερο 31 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ. 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή. 38 Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα. 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 36 Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. 35 Το και Λίλα ποιος να σου το πει. 34 Σταβέντο Αναστασία για σένα που λατρεύω. 33 Έλλη Κοκκίνου από Μπού και ως Πού. 32 Γιώργος Κακοσέως λέει και στο νούμερο 31 Αναβίση Αιγαίο. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με την Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραίο τραγούδι, με ξόδεψες. Νούμερο 30, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 30.

0: 28.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Πέγκι Ζήνα Άμινα στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Ελούια Καλυμάνη με εξόδεψες, 29, Βασίλης Κάρας Δε Μετανιώνω, 28, Ακύλας Φέρτο και στο νούμερο 27, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, νούμερο 25.
1: 25.

0: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο ZPCAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Η Yusk ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Yusk στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
3: Ακού! Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: τα δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 21 του Hot 40 μας. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες. 29, Βασίλης Καράς, Δεν μετανιώνω. 28, Ακύλας, φέρτο μου. 27, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. 26, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα. 25, Νίκος Μακρόπουλος, Εδέλο Παράφορα. 24, Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση. 23, Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 22, Άννα Βύση, Εξαίρεση. Και στο νούμερο 21, Δέσποινα Βαρδί, Καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται, νούμερο 20, δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 20. Προσπαθώ.

0: Μεγάλη άνοδος για την Νατάσα Θεοδωρίδου και το νέο της φορτηγό. 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στο νούμερο 16 του Hot 40 μας λίγο πριν στο 20 Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη. 18 Απόν Ρεμπέτικο. Και στο νούμερο 17 Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου κι αν πας. Έρχεται η Ανδρομάχη Σούσουρο. Νούμερο 15. Ήταν στο νούμερο 19 την περασμένη εβδομάδα.
1: 15.
2: Να

0: γίνεται.
1: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Θέλει να τις εξηγήσουμε. Νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιάννης Πλουταρχός Δεν Γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη. 18 Απόνδρε Μπέτικο. 17 Νίκος Οικονομόπουλος Όπου Κι Αν Πας. 16 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό. 15 Ανδρομάχη Σούσουρο. 14 Μαρίνα Σάτι Λένο Βάθεν Σεδό. 13 Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Στο νούμερο 12 Πάνω Σκιάμος Ξέρεις Πολλούς. Και στην 11η θέση Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε Μου. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα. Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι, νούμερο 10. Δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 10.

καψούρα έχω. Ακριβώς η διαθέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω στο νούμερο 6 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 10. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9, Θοδωρής Φέρης, είπες 8. Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Και στην 7η θέση, Ηλίας Βρετός, μάτια μου. Μπαίνουμε κατευθείαν τώρα στο Top 5. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας. Τώρα βρίσκεται στην 5η θέση. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Στην παρέα μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 5.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η ανατροπή της εβδομάδας. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Στο νούμερο 2 του Hot 40 μας θυμίζω το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9 Θοδωρής Φέρης Ήπες. 8 Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις. 7 Ηλίας Βρετός, μάτια μου. 6 Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω. 5 Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. 4 Χρήστος Μενιδιάτης, μέχρι εκεί μπορούσες. 3 Γιώργος Αμπάνης, δεν μ' αγαπούσες. Και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το νέο μας νούμερο 1 είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Απολαύστε το. 1

0: ξανά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

γυρνάς. Όταν γύρω σου όλα φταίνε, εδώ γυρνάς.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική Ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντι Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντι Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πως υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθεις στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

ανοίξει πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει φεύγω για πάντα από εδώ. Πώς

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπο επικοινωνία Goldies κατ' παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη. Στην Κρήτη είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης τους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

σε βαθιά μου να φωτίσεις. Μήπως προς όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

Ακούσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση, ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει.

0: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σου ξεδάκια του τα έλεγα. Έχει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί, γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την αναβίσεως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ. Θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που τη έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στον κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Για τα μάτια του ποιος είναι,

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα, το μακρινό 1986, με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας».

0: εγώ.
1: Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει, μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι κανείς, έτσι, αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη, για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Goldies κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ καν.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα. Οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο, μουα!

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εξηγήστε μου εσύ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
7: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
6: Και την έχεις.
7: Άμικρο Πληροφορική.
6: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
7: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
6: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
7: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
6: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
7: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
6: Άμικρο Πληροφορική.
7: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: μοιάζει δεν υπάρχει. Δεν δείχνει με τον έρωτα καμία σχέση να έχει.
1: Έχει να κάνει με την τρέλα και τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τη θέση απ' την ζωή.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Η Γιους ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιους στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κερδισμένος πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ό,τι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτα

ψέμα εναντίον να πει και μείνα εκεί στο σπασμένο μας τον κόσμο να μαζεύω λύπες μόνο κάτι να σωθεί.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ξεκίνησα τόσους, μα εμένα δεν με νίκησα. Στον τοίχο πίψωσα, με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και μες στο βλέμμα το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις, μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πάγους με φωτιά μα μην

0: σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώθηκα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις θα με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω.
1: Σε όσους καθρέφτες

Διάλεξε εσένα, γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου, απ' τα μέρη μου να είσαι, τους αλλιώτικη δείχνεις, μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

0: country's history.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα τη γαρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου.

έχεις ψηλά, μ' αυτό εμένα δεν μου φτάνει. Με αγαπάς, μ' αυτό δεν είναι αρκετό. Άκου η καρδούλα

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Το σιγοτραγουδάσει ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και...
1: Τα σιγοτραγουδάς
0: αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική